0: că accesul la produsele și instalațiile de igienă menstruală face parte din lupta mai amplă a Uniunii împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Sărăcia menstruală nu este o simplă chestiune privată. Ea include aspecte ce țin de egalitatea de gen, de sănătate și de demnitate. Cu toții avem de pierdut când cineva lipsește de la școală sau de la locul de muncă pentru că îi este greu să-și gestioneze menstruația. Parlamentul European a introdus chestiunea pe agenda politică, dar schimbările adevărate necesită eforturi la nivel european, național și local. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους ανθρώπους για πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη δημοκρατία και προωθούν τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναδεικνύει τη δουλειά που κάνουν καθημερινά χιλιάδες νέοι άνθρωποι με σκοπό να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2008 και απονέμεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άχεν. Κάθε χρόνο, κριτικές επιτροπές σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν μία πρωτοβουλία από τη χώρα τους. Οι νικητές από κάθε χώρα λαμβάνουν πρόσκληση να παραστούν στην τελετή απονομής του βραβείου στο Άχεν της Γερμανίας, όπου ανακοινώνονται οι τρεις τελικοί νικητές. Οι νικητές του φετινού βραβείου Καρλομάγνου ανακοινώθηκαν στις 12 Μαΐου του 2023. Την πρώτη θέση κατέλαβε φέτος η εφαρμογή Άιλεμ από το Βέλγιο. Πρόκειται για την πρώτη γλωσσική εφαρμογή που αναπτύχθηκε ειδικά για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Με όχημα τη γλώσσα, η εφαρμογή μαθαίνει στους πρόσφυγες διάφορες πληροφορίες για τη χώρα που τους φιλοξενεί, βοηθώντας τους να αποφεύγουν κακοτοπιές που οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές ή ακόμη και σε έλλειψη γνώσεων για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μέσα από ενδιαφέρουσες ιστορίες και παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν να μάθουν χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις για να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα να γνωριστούν με άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες και από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Η ιδέα γεννήθηκε το 2021 και είχε ως βασικό σκεπτικό της το σύνθημα «Από πρόσφυγες για πρόσφυγες». Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν φέτος δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη ήταν το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα από τη Λιθουανία και η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν ο Ευρωπαίος Ανταποκριτής από τις κάτω χώρες. Τον Μάιο του 2022, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Active Youth από τη Λιθουανία δημιούργησε το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα. Στόχος του μουσείου αυτού είναι να παρακινήσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής που θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Το μουσείο αποτελείται από 4 μεταφερόμενα θαλάσσια κοντέινερ που το καθένα είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό θέμα. Την κλιματική αλλαγή, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βιώσιμη γεωργία και τα υγιεινά τρόφιμα, ενώ στο τελευταίο κοντέινερ οι επισκέπτες μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να καταναλώνουν λιγότερα προϊόντα. Χάρη στον κινητό χαρακτήρα του μουσείου, η έκθεση μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο project που ισοψήφισε στη δεύτερη θέση με το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα ήταν ο Ευρωπαίος Ανταποκριτής, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 στις κάτω χώρες. Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν πάνω από 140 νέοι δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη με στόχο να αναδεικνύουν ειδήσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την Ήπειρό μας. Η ομάδα των ανταποκριτών διατηρεί έναν ενημερωτικό ιστότοπο και δημοσιεύει ένα newsletter με ειδήσεις από όλη την Ευρώπη για όλους όσοι θέλουν να μαθαίνουν τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα της χώρας τους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: Schengen.
1: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μία χώρα Σέγγεν σε μία χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούρια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία από την άλλη πλευρά δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen. It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη. Όπως για παράδειγμα, όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
3: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Μια ειδική βάση δεδομένων, στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023 Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Tre città. Una sola voce.
11: 6023 Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
12: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
13: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi i dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo, ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
12: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
13: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario, sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al TOLC medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
12: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del sistema bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
14: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara!
15: Ciao a tutti!
14: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di UPO e come funziona?
15: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura che è un ufficio. Si tratta di fare un coordinamento delle attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
14: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
15: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook. Molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi, e in questo momento, ad esempio, di recente abbiamo acquistato due piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali, e potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali che di argomento sia umanistico, ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico, ma anche di altri ambiti.
14: Irene, grazie di essere stata in nostra compagnia, e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
15: Sì, allora, il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia, in corso Trieste 15A. Comunque, la mail è ufficio.sba@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
14: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
16: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
18: E cosa fate?
17: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
18: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
17: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
19: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
17: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
20: Kui Euroopa Parlament parajasti täiskogu istungeid ei pea, toimub parlamendi töö komisjonides. Komisjone on palju ning neil kõigil on kindel tegevusvaldkond. Kuidas aga parlamendi komisjonide töö täpsemalt toimub? Kui räägime Euroopa Liidu institutsioonidest, siis ei saa me läbi teatavate terminiteta. Mõned neist on väga sarnased, kuid sisult erinevad. Nii on see näiteks sõnaga komisjon. See võib tähendada Euroopa Komisjoni, mis on üks liidu kolmest peamisest institutsioonist. Ent teatavas kontekstis võib see viidata hoopis mõnele parlamendi komisjonile. Kohe selgitame lähemalt. Istungite vabal ajal toimub parlamendi liikmete töö komisjonides. Komisjonid kohtuvad regulaarselt Brüsselis, nende arutelud on avalikud ja neid on võimalik ka veebis jälgida. Kuidas need komisjonid moodustatakse? Iga uue ametiaja alguses otsustab parlament, millised parlamendi liikmed millisesse komisjoni kuuluvad. Komisjonide suurus sõltub nende vastutusaladest. Näiteks parlamendi just alanud ametiaja esimesel poolel on komisjonides 25-90 liiget. Komisjonide poliitiline koosseis peegeldab alati parlamendi kui terviku poliitilist koosseisu. Parlamendi komisjoni avakoosolekul valitakse komisjonile juhatus, esimees ja kuni 4 aseesimeest. Nagu Euroopa Parlamendi presidendil ja asepresidentidel, on ka komisjoni juhatuse liikmete ametiaeg 2,5 aastat. Igal komisjonil on ka oma sekretariaat, mille suurus sõltub komisjoni suurusest. Parlamendis on 20 alalist komisjoni ja iga üks neist keskendub konkreetsele valdkonnale. Näiteks on olemas eelarvekomisjon, kalanduskomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Parlament võib lisaks moodustada uurimiskomisjone, näiteks et uurida võimalike rikkumisi Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel. Mõne konkreetse küsimusega tegelemiseks võib parlament luua ka allkomisjoni või ajutise erikomisjoni. Praegu on parlamendis 4 allkomisjoni: inimõiguste, julgeoleku ja kaitse, maksuküsimuste ning rahva tervise allkomisjon. Neis kõigis teeb tööd 30 parlamendi liiget. Erikomisjonide volitused kestavad 12 kuud, ent neid saab ka pikendada. Näiteks COVID-19 pandeemia erikomisjon loodi 2022. aasta märtsis esialgu 9 aastaks. Seejärel pikendati seda veel 3 kuuks. COVID-19 erikomisjon korraldas selle 15 kuu jooksul rohkem kui 30 kuulamist ja seminari. Neis osalesid nii Euroopa Komisjoni volinikud, liikmesriikide esindajad kui ka üle 200 eksperdi. Komisjon koostas sadu dokumente, tellis uuringuid ja korraldas mitmeid lähetusi. Erikomisjoni töö tasus end ära. Euroopa Parlament võttis oma 2023. aasta juuli istungil vastu resolutsiooni, milles käsitleti pandeemiaga võitlemisel saadud õppetunde ja anti soovitusi järgmiste pandeemiate tarbeks. Resolutsiooniga loeti erikomisjoni töö edukalt lõppenuks. Komisjonide põhiülesanne on valmistada ette täiskogu töö. Parlamendi komisjonid koostavad Euroopa Komisjoni seadusandlike ettepanekute põhjal raportid, mida siis parlamendi täiskogu läbi vaatama asub. Vajaduse korral saadetakse Euroopa Komisjoni ettepanekud edasi ka teistele parlamendi komisjonidele. Niisiis analüüsivad parlamendi komisjonid seadusandlike ettepanekuid, esitavad täiskogu istungil muudatusettepanekuid ja panevad kokku läbirääkimisrühma, mis hakkab asja arutama Euroopa Liidu nõukoguga. Samuti korraldavad parlamendi komisjonid kuulamisi ekspertidega. See aitab komisjoni liikmetel end oma töövaldkonnaga põhjalikult kurssi viia. Parlamendi komisjonide esimehed moodustavad komisjonide esimeeste konverentsi. See on poliitiline organ, mis koordineerib parlamendi komisjonide tööd ning tagab nende tõhusa koostöö. Komisjonide esimeeste konverentsil on ka esimees, kes valitakse selle liikmete hulgast. Esimehe ametiaeg on 2,5 aastat. Lühidalt öeldes töötavad komisjonid alati mingi väga konkreetse teemaga. Komisjonides valmistatakse ette raportid, mida täiskogu arutama ja hääletama asub. Muide, igale raportile on määratud ka vastutaja, raportöör. Temast tuleb aga juttu juba ühes teises žargooni džungli osas. Püsige lainel! Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
6: Tercita, una sola voce.
0: 6023.
21: Sono le 10.
22: E qualche minuto.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
25: E cosa fate?
24: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
25: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
24: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Ok, Tommy, gesto che radio 6023 in Italia.
6: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δημογραφική αλλαγή στην ιστορία της. Μέχρι το 2050, σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να είναι άνω των 65 ετών. Η επιμήκυνση της ζωής και η βελτίωση της υγείας αποτελούν σπουδαία επιτεύγματα για την κοινωνία. Ωστόσο, η γύρανση του πληθυσμού φέρνει τόσο νέες προκλήσεις, όσο και ευκαιρίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν μια ζωή με ποιότητα και καλή υγεία. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει τους ηλικιωμένους. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε πώς οι πρωτοβουλίες της επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Η γύρανση του πληθυσμού είναι ήδη μια πραγματικότητα. Σήμερα, πάνω από το 1 πέμπτο των Ευρωπαίων είναι άνω των 65 ετών, ενώ έως το 2050 αυτό το ποσοστό θα φτάσει σχεδόν το 1 τρίτο. Αυτή η εξέλιξη έχει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια, την αγορά εργασίας και την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι θα συνεχίσουν να ζουν με ποιότητα. Γι' αυτό τον σκοπό εφαρμόζει διάφορες πολιτικές που επικεντρώνονται στην ενεργό γύρανση, την κοινωνική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα και την οικονομική ασφάλεια. Ας δούμε τι σημαίνουν αυτές οι πολιτικές στην πράξη. Η ιδέα της ενεργούς γύρανσης είναι να δώσουμε στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να ζουν μια ανεξάρτητη, υγιή και γεμάτη ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενεργογύρανση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων προγράμματα που ενθαρρύνουν τη διαβίου μάθηση, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί έργα που βοηθούν τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους να αναπτύξουν δεξιότητες και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Η κοινωνική ένταξη είναι επίσης βασική προτεραιότητα. Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται μέρος της κοινωνίας και να έχουν ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή, ώστε να αποφεύγεται η απομόνωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για να παρακολουθεί την κοινωνική κατάσταση των ηλικιωμένων και να παρέχει συμβουλές για τις πολιτικές που τους αφορούν. Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γύρανση προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την κοινωνική ένταξη. Η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα είναι ζωτική σημασία για την ευημερία των ηλικιωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έργα που βελτιώνουν τα συστήματα υγείας και ενισχύουν τις γνώσεις γύρω από τη φροντίδα των ηλικιωμένων μέσω προγραμμάτων όπως το Υγεία και το Ορίζον Ευρώπη. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και πόσο απαραίτητο είναι να παρέχεται στήριξη στους φροντιστές. Αναφορικά με την οικονομική ασφάλεια, έναν ακόμη ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει επαρκείς συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ώστε οι ηλικιωμένοι να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Για τον λόγο αυτό, στηρίζει τα κράτη-μέλη της στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών του συστημάτων, ώστε να είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η ΕΟΚΕ, ένα συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων, είχε ζητήσει πρόσφατα να αναλυθεί συγκεκριμένη δράση για τη γύρανση του πληθυσμού. Το 2023, η ΕΟΚΕ πρότεινε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους ηλικιωμένους. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση για να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες του πληθυσμού της που γερνάει. Η πρόταση περιλαμβάνει διάφορες βασικές πτυχές. Ας προσπαθήσουμε να τις δούμε συνοπτικά. Πρώτον, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις ψηφιακές τεχνολογίες και να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Δεύτερον, Η προτινόμενη στρατηγική απαιτεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέρημνας με επίκεντρο τον άνθρωπο και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ηλικιωμένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την ψυχική υποστήριξη. Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για παραμονή στην αγορά εργασίας για όσους το επιθυμούν. Η διαβίου μάθηση αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Στόχος είναι να μπορούν να εξοικειώνονται οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες αγορές εργασίας, για παράδειγμα μέσω μαθημάτων για τις ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης. Παράλληλα, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει έρευνα για τη γύρανση και τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, ώστε να βρίσκονται καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Τέλος, η στρατηγική προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών, ώστε να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και προστατεύοντας την αξιοπρέπειά τους. Η πρόταση της ΕΟΚΕ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με περισσότερη υποστήριξη για τα ηλικιωμένα μέλη της. Η ΕΟΚΕ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική και να διασφαλίσουν έτσι ότι οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ηλικιωμένων θα βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, στηρίζει την πρόταση της ΕΟΚΕ και καλεί σε στενότερη συνεργασία όλα τα κράτη-μέλη. Αναγνωρίζει την ανεκτίμητη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία και επιδιώκει να προωθήσει ένα περιβάλλον που θα τους στηρίζει. Για να επιτευχθεί η στρατηγική αυτή, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους: τις κυβερνήσεις, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία που θα εκτιμά, θα σέβεται και θα υποστηρίζει τα ηλικιωμένα μέλη της. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: C'est le moment d'aller voter. Cette année, du 6 au 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union élu au suffrage direct. Et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Dans cette série de podcasts, nous vous parlons de tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la question du système de vote des élections européennes.
2: Tous les 5 ans, les citoyens de l'Union européenne élisent les députés qui les représenteront au Parlement européen. Cette année, ils éliront 720 députés, c'est-à-dire 15 de plus que les 705 députés actuels au Parlement. Chaque pays élit un nombre différent de députés, comme le veut le principe de proportionnalité dégressive. Cela signifie que les pays qui ont une population plus importante élisent un plus grand nombre de députés. Mais chaque député européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens qu'un député européen d'un État membre moins peuplé. Un pays peut avoir au minimum 6 députés pour le représenter et au maximum 96.
1: Le processus de vote pour les élections européennes varie légèrement d'un pays de l'Union à l'autre, mais il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Dans de nombreux pays, les électeurs peuvent voter pour un parti politique, pour un candidat individuel ou pour les deux. Les élections européennes utilisent le système de représentation proportionnelle. Le nombre de sièges remportés par un parti est directement proportionnel au nombre de voix qu'il reçoit.
2: Mais qui peut voter ? Pour voter aux élections européennes, vous devez être citoyen d'un État membre de l'Union et respecter l'âge de vote dans votre pays. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans pour voter, tandis qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne et à Malte, les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. En Grèce, l'âge de vote est fixé à 17 ans. Par ailleurs, les citoyens qui résident dans un autre pays de l'Union ont le droit de voter soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de résidence, à condition, bien sûr, qu'ils n'utilisent leur vote qu'à un seul endroit.
1: Alors, comment fonctionne le vote aux élections européennes ? Au moment de voter, vous verrez une liste de partis politiques ainsi que leurs candidats présélectionnés. Vous pourrez choisir le parti pour lequel vous souhaitez voter en cochant son nom. Il faut savoir qu'en votant pour un parti, vous contribuez indirectement à la sélection réalisée par le parti des députés qui le représenteront au Parlement européen. En effet, les partis ont sélectionné à l'avance des candidats ainsi que l'ordre dans lequel ils seront élus, en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Cependant, dans certains pays, vous pouvez soit voter pour la liste établie à l'avance, soit voter pour des personnes individuelles figurant sur cette liste.
2: Une fois le vote clos, les bulletins sont comptés et la part des sièges au Parlement obtenue par chaque parti est déterminée en fonction de la proportion de voix qu'ils ont reçues. Ce système garantit à chaque parti politique d'être représenté proportionnellement au nombre de voix qu'il a obtenues. Votre vote sera décisif pour déterminer quels seront les députés au Parlement européen qui vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles lois. Ils auront aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d'un grand nombre d'autres personnes dans l'Union. La démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
1: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Schengen. Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: Lots of anxiety about Schengen.
3: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piiri kontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
5: Schengen.
3: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus näiteks lennujaamades ning selle läbivad ka Schengeni ala piires reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud, näiteks Prantsusmaa tegi seda terror ja ohu tõttu.
5: Schengen.
3: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt, sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku niinimetatud Schengeni aki, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.
7: Cześć, nazywam się Ola. Jestem specjalistką do spraw międzykulturowych i językowych Parlamentu Europejskiego. Pracuję w służbach tłumaczeniowych najbardziej wielojęzycznego parlamentu na świecie. Codziennie tłumaczymy teksty na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. To znaczy, że przekładamy nie tylko na najbardziej popularne języki, takie jak angielski i francuski, ale też na irlandzki, maltański, łotewski, estoński, słoweński i wiele innych języków. A to dlatego, że w parlamencie wychodzimy z założenia, że demokracja to również szacunek dla różnorodności językowej. Czy językom, które mają niewiele użytkowników, poświęca się w Unii wystarczającą uwagę? Zdecydowanie tak. Nie bez znaczenia są tu liczne inicjatywy, za pomocą których promuje je Unia. W Europie mówi się ponad 200 językami. 24 z nich są językami urzędowymi Unii Europejskiej. Niektórymi z tych języków, na przykład niemieckim, francuskim i włoskim, posługuje się wiele osób z całej Unii i nie tylko. Inne języki, takie jak irlandzki i maltański, są mniej popularne. Mają jednak ten sam status języka urzędowego i są jednakowo cenione. Nic z tym dziwnego. W końcu Unia Europejska powstała w duchu idei jedności w różnorodności. To tak ważna koncepcja, że Unia przyjęła ją jako swoje motto. U jej podstaw leży przeświadczenie, że różnorodność językowa to nie przeszkoda. To skarb, który powinniśmy chronić, promować i doceniać. Zobaczmy, co o językach mówi prawo unijne. Dwa najważniejsze unijne akty prawne jasno wskazują, że Unia musi dbać o różnorodność językową. Zgodnie z artykułem 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Z kolei artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. I to nie są puste słowa. To przepisy, które stanowią podstawę prawną wielu konkretnych działań. Przykładowo, Unia przyjęła zalecenie Rady, zgodnie z którym należy zachęcać do nauki co najmniej dwóch języków obcych. Brzmi to ambitnie, ale Europejczycy są gotowi podjąć wyzwanie. Według badania Eurobarometr z 2024 roku ponad 80% obywateli Unii uważa, że każdy powinien znać przynajmniej jeden język obcy. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa Parlament Europejski. To miejsce, gdzie Unia codziennie realizuje swoje zobowiązanie, żeby wspierać różnorodność językową. W parlamencie wszystkie 24 języki urzędowe traktujemy jednakowo. Na żywo tłumaczymy wszystkie przemówienia na posiedzeniach plenarnych. Każdy tekst prawny przekładamy na wszystkie 24 języki. Trudno w to uwierzyć, ale co roku służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą tyle dokumentów, że można by ułożyć z nich stos w wysokości wieży Eiffla. Jeśli pracujesz jako tłumacz, studiujesz języki lub po prostu interesujesz się lingwistyką, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak jak my, możesz korzystać z IATE, czyli Interaktywnej Europejskiej Bazy Terminologicznej. To oficjalna baza terminów Unii Europejskiej. Jest ogromna. Liczy ponad 8 milionów terminów pogrupowanych w 1 200 000 wpisów. Czyni ją to największą wielojęzyczną bazą terminologiczną na świecie. W IATE znajdziesz terminy w 24 oficjalnych językach Unii, a także po łacinie. To jednak nie wszystko. Unia propaguje języki nie tylko w swoich instytucjach. Wspiera też szkoły, teatry, biblioteki i portale internetowe, które ożywiają języki za pomocą edukacji, kultury i kreatywnych projektów. Większość ludzi kojarzy Erasmus+ jako program wymian studenckich. Ale czy wiesz, że są to też różne inicjatywy, które propagują mniej popularne języki? W tych kreatywnych i innowacyjnych projektach często biorą udział szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia kulturalne. Na różne sposoby zachęcają wspólnoty językowe, aby dalej używały i uczyły się swoich języków. Przyjrzyjmy się teraz dwóm takim projektom. Pierwszy z nich koordynuje Uniwersytet w Trnawie na Słowacji, a biorą w nim udział uczelnie z Serbii i Słowenii. Celem projektu jest poprawa sposobu nauczania słowackiego za granicą. Jego uczestnicy opracowali skuteczne metody i programy nauczania języka słowackiego. Skupili się zwłaszcza na regionach, w których słowacki jest językiem mniejszości. Drugim przykładem jest WikiWomen. To projekt, w którym biorą udział szkoły, organizacje językowe i fundacje Wikipedii, które używają mniej popularnych języków. W ramach tej inicjatywy irlandzcy uczniowie zgłębiali życiorysy wybitnych kobiet, o których nie ma wpisu na Wikipedii. Następnie pisali o nich artykuły w języku irlandzkim. Miało to zwiększyć ich umiejętności cyfrowe i promować równość płci, ale także pomóc w ożywieniu irlandzkiego, pierwszego języka urzędowego Irlandii i jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej, którego na co dzień używa niewielu Irlandczyków, który jest zagrożony wymarciem. Być może kojarzysz duński film Narauszu, maltańską powieść W imię ojca i syna, albo forum filmów dokumentalnych Baltic Sea Dogs. Ale czy wiesz, co te projekty mają ze sobą wspólnego? Wszystkie otrzymały wsparcie z programu Kreatywna Europa. Kreatywna Europa to sztandarowy program Unii Europejskiej, za pomocą którego wspiera ona sektor kultury i branżę kreatywną. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 miliardy euro. Finansowanie otrzymują teatry, kina, wydawnictwa, festiwale i różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Szczególny nacisk kładzie się na różnorodność językową i kulturową. Jednym z głównych zadań programu jest wspieranie tłumaczenia i dystrybucji książek w całej Europie. W latach 2014-2020 z programu finansowano tłumaczenie i promocję ponad 3,5 tysiąca utworów. Wśród książek, które dzięki temu znalazły czytelników za granicą, były też opowieści stworzone w mniej popularnych językach. Program Kreatywna Europa wspiera też tworzenie napisów i dubbing filmów. W ten sposób Unia dba o to, aby kino było dostępne we wszystkich 24 unijnych językach urzędowych, w tym tych z mniejszą liczbą użytkowników. Ponadto z programu finansuje się międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej i festiwale. Dzięki temu setki pisarzy, filmowców, tłumaczy i artystów mogą dotrzeć do nowej publiczności i pracować ponad granicami. W ten sposób program Kreatywna Europa poprawia dostęp do kultury i sztuki we wszystkich językach Unii, niezależnie od ich popularności. Erasmus+ i Kreatywna Europa to programy, którym warto przyjrzeć się bliżej. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy należysz do mniejszościowej społeczności językowej, czy też po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o różnych językach. My w Europarl Radio też propagujemy mniej popularne języki. Nasze podcasty są dostępne nie tylko po polsku, ale też w pozostałych 23 językach urzędowych Unii. A to tylko jeden ze sposobów, w jaki Parlament Europejski zachęca obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspiera dostępność i równość szans. Była to audycja Europar Radio, wielojęzycznego radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
10: Saskaņā ar Savienības tiesību aktu definīciju atkritumi ir jebkāda viela vai priekšmets, ko kāds izmetis, vēlas izmest vai kas ir jāizmet. Šādi milzīgā apjomā velti ir tērēti resursi, laiks, zemesplatība un enerģija. Turklāt atkritumu likvidēšanas pasākumi var pamatīgi ietekmēt vidi. Piemēram, atkritumu poligoni aizņem zemesplatību un var piesārņot gaisu, ūdeni un augsni, savukārt atkritumu dedzināšanas rezultātā gaisā nonāk piesārņojoši izmeši. Ņemot to vērā, ar atkritumu apsaimniekošanas politiku Eiropas Savienība ir iecerējusi samazināt atkritumu ietekmi uz vidi un veselību, kā arī panākt resursu efektīvāku izmantošanu. Papētīsim to sīkāk. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē noskaidrosim, ko Savienība dara, lai samazinātu atkritumu daudzumu un kā mēs paši ar reciklēšanas palīdzību varam veicināt atkritumu atkārtotu izmantošanu. Lai risinātu pārtikas šķērdēšanas problēmu, vispirms ir svarīgi saprast atšķirību starp jēdzieniem pārtikas zudumi, pārtikas atkritumi un bioloģiskie atkritumi. Pārtikas zudumi ir pārtika, kas izšķiesta, bojāta vai zudusi kādā no pārtikas aprites posmiem. Tas var notikt pārtikas gatavošanas, ievākšanas, iepakošanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas vai izplatīšanas procesā. Savukārt pārtikas atkritumi ir mazumtirgotāju, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vai patērētāju izmesta pārtika. Ir dažādi pārtikas atkritumu veidi, piemēram, svaigi augļi vai dārzeņi, kas neizskatās pietiekami labi, tāpēc šķirošanas procesā tiek izmesti. Vēl viens atkritumu piemērs ir pārtika, ko mazumtirgotāji vai patērētāji izmetuši, jo tuvojas vai jau ir notecējis attiecīgā produkta minimālais derīguma termiņš. Pārtikas atkritumi ir arī neizmantotie produkti vai ēdienu pārpalikumi, ko izmet mājsaimniecības vai restorāni. Visbeidzot, jēdziens bioloģiskie atkritumi attiecas gan uz pārtikas atkritumiem, gan zaļajiem atkritumiem, tādiem kā dārza atkritumi. Piemēram, tādi zaļie atkritumi kā novītuši ziedu pušķi vai apgriezti krūmu zari tiks savākti un reciklēti tieši tāpat kā pārtika, lai gan to uzdevums ir bijis priecēt, nevis nodrošināt uzturu. 2022. Gadā Savienībā tika izšķiesti aptuveni 132 kg pārtikas uz vienu iedzīvotāju. Vēl satriecošāks ir fakts, ka sadzīves pārtikas atkrituma īpatsvars kopējā pārtikas atkrituma daudzumā bija 54%, kas ir 72 kg uz iedzīvotāju. Apzinoties tik satraucošu statistiku, Savienības iestādes ir ķērušās pie vairākiem pasākumiem, pieņēmušas direktīvas un rīkojušas kampaņas, lai panāktu, ka veidojas mazāk pārtikas atkritumu un to atlikums tiek labāk reciklēts. Pirmkārt, ar 2018. Gadā pieņemto atkritumu pamatdirektīvu, kas ir daļa no aprites ekonomikas aktu kopuma, ir ieviesta prasība par bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu no 2024. Gada 1. Janvāra. Bioloģiski noārdāmi atkritumi tagad ir jāvāc visām Savienības dalību valstīm. 2023. Gada jūlijā komisija ierosināja grozīt atkritumu pamatdirektīvu, lai vēlreiz izsvērtu un pielāgotu šajā aktā iestrādātos mērķus un pasākumus. Turklāt kopš 2020. Gada Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 29. Septembrī ir noteikusi par starptautisko pārtikas zuduma un šķērdēšanas izpratnes dienu. Savienības iestādes šo iniciatīvu novērtēja atzinīgi un pievienojās globālajiem aicinājumam rīkoties, lai cīnītos pret pārtikas zudumu un šķērdēšanu. Piemēram, 2024. Gada septembrī Eiropas komisija sāka īstenot jaunu kampaņu ar nosaukumu Zero Waste, More Taste, jeb latviski tas būtu, jo mazāk atkritumu, jo garšīgāk. Šīs kampaņas vajadzībām tā publicēja bezmaksas recepšu grāmatu, kuru sagatavoja populāru šefpavāru komandu no visas Eiropas Savienības. Pavārgrāmatā ir apkopotas 27 ēdienu receptes. Šādi iecerēts nevien vērsties pret pārtikas šķērdēšanu, bet arī akcentēt ēdiena gatavošanas tradīciju daudzveidību savienībā. Vairāk nekā puse no visa pārtikas atkrituma daudzuma savienībā ir pārtika, kas nonākusi sadzīves atkritumos, un cilvēki uzturā visvairāk lieto augļus un dārzeņus, tāpēc kampaņa galvenokārt bija vērsta uz to, kā attiecīgos produktus uzglabāt un pagatavot. Protams, tie ir tikai daži savienības līmenī īstenojuma projektu piemēri. Taču ko dara savienības dalību valstis? Privātā un publiskā sektora partneri savienības dalību valstīs jau finansē projektus, ar ko iecerēts risināt pārtikas atkritumu un bioloģisko atkritumu problēmu. Itālijas pilsēta Milāna ir iedvesmojošs piemērs tam, kā lielā un blīvi apdzīvotā pilsētā ir iespējams organizēt sadzīves pārtikas atkritumu savākšanu. Milānā dzīvo 1,37